Άλλοι ο ζεκάρι τα κρίς του άλεψ να πάω σνιάβη τρες του του άλλη βερμοκάρι ίκνεπ ήχος κουιάνι ξάρε ουλμονά τρέπας